και δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει. Εγώ ψοπάω για βλέμια, για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή. Εγώ ψοπάω για βλέμια, για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή.

Γεια σου Νίκο Καρατάσο με το σαντούρι σου. Γεια σου Μανιφά με την κιθάρα σου.

μέσα στα στενά σου τα σοκάκια. Έζησα τις πιο γλυκές στιγμές, καντάδες χίλιες νύχτες έχω κάνει.